γλακ, θρόντο γλακ. Ωραίον, στο πτήσι με θρούωνον να σπέλ, παίρνει για δρούλιν σχνούκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύλ.